0: up to date with the latest content coming to you from your nation station. Just follow us at omanfm.om on Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, and more. Again, at omanfm.om.
1: Χιλιόμετρα, χίλια, χίλια και άλλα τόσα μιλιώτα. Σε εδώ θα σου δώσω χίλια φιλιά στα χίλια. Εις τη χίλια ύψωσέ τα. Αν μπορείς μέτρησέ τα. Κι ύστερα χώρεσέ τα.